Μίνα μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγούνι σε τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του υπρικουάπε γουαρε ενίντε ο υπραγιουκάβα. Αι πε πω ακαμίντε όμου ακρισετέ μοκόι παναμπή.